κύτρα, πάρα πολλά. Άγιοι, πούστε σπίγουλα, ρούξε μισή. Βίκα, γιούλκι, γυαλά.